0: κουφάλκα.
1: Σε είδα εσύ ο Σβίτι Μάρτιν.
0: Τέρμε Σβίτι Μάρτιν.
2: Φεστιβάλ Λίντ 2020. Ορκίστερ πλούς τοουκάλα γενάκο ποτρές. Шест върхунских толкалцев и симфоничный оркестр СНГ Марибор вас попеляют в эксплозию ритма, энергии и пресенечен. Симфоничный стампедо. У четвертек 25 июня. Информация и продая уступниц Народный дом Марибор.
3: Сити.